0: Με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια. Με το χρώμα το δικό μας μετρημένο. Χάνοντας χρώματα. Πληθαίνοντας τη σκιά της. Ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας. Και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
1: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη γιατί για ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει.
0: Φέρουμε τώρα εμείς μονάχα ακέρα την ευθύνη. Αυτός ο νέος, ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε. Ετούτα τα κορίτσια, ίσως και θα ήταν φιλενάδος σου.
2: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
1: Και έτσι μέσα στη νύχτα που φεύγουμε ξένοι.
0: Μπρος δυο σειρές ακατοίκητα σπίτια. Τα καθογλώβους χωρίς αχτίνα. Τα χτισμένα χέρια. Μια γλάστρα ποτισμένη που στάζει από το παλιό μπαλκόνι. Εμπιστεύεται πάλι τον ήχο της εμάς. Μια πόρτα μου φανερωμένη και περιμένει για εμάς. Από τον κίνδυνο σπάντο, παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά, εμάς περιμένει να καθίσουμε. Ξέροντας πως κάπου εκεί, σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα, εσύ, πίσω από το δεδομένο κουτινάκι, περιμένει το σπάνδυλάκι.

Γραμμέ διεκεκομμένα σπάνω σε χαλίκια. Γραμμέ διεκεκομμένα σπάνω σε τους πόλους. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα θρηματισμένη στο χρόνο. Στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλη από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Η επιχείρηση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμειναν να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μία οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας ραψοδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.

πρόσφυτα μπάζωσαν με τις ψυχές μας τα απομεινάρια μιας εποχής, σαν το πιασμένα ελουροειδή, να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους πάνω σε ονόματα χαραγμένα στο δέρμα ενός ολόκληρου έθνους. Το δέρμα δεν ξεχνά. Οι μνήμες μας είναι μαχαίρια, είναι οργή. Πετάμε τις δηλώσεις τους στη λεκάνη, τραβάμε καζανάκι και η βρώμα ξεχυλίζει από το λιμάνι. Πέρασε κι άλλος χρόνος. Μοιάζει να μην υπάρχει επιλογή. Η μούχλα απλώνεται ταχεία. Οι τρομοκράτες με τα κοστούμια βομβαρδίζουν την τηλεόραση. Η ανάσα τους βρωμάει από την οθόνη. Μας την έχουν στημένη σε κάθε γωνία. Δεν πέρασε πολύς καιρός και τραγουδάμε πάλι. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ και οι λέξεις γίνονται στάχτη. Ο αέρας λιγοστεύει και όσοι μείναμε πίσω, καρφωμένες ταμπέλες στα πλακάκια του πεζοδρομίου, με τα χέρια τεντωμένα στο διάστημα. Στο διάστημα εκείνο, όσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα. Δεν ήταν ατύχημα, παππού. Η Ελλάδα αντανακλά στη γαλάζια τη θάλασσα και τους λαμπερούς τους ουρανούς μόνο θάνατο. Κι αυτοί συνεχίζουν να μας φτύνουν στο πρόσωπο τα τοξικά τους σάλια. Κάπως έτσι πρέπει να μυρίζει η κόλαση. Του συγχάθηκε η ψυχή μου. Τραβάω τα καλώδια, η τηλεόραση σφινωμένη στη χέσρα. Το επόμενο καζανάκι υπόσχομαι να ρουφήξει όλο το γαλάζιο οχετό. Γίναμε παράνομοι στα σπίτια μας γιατί ζήσαμε λίγο παραπάνω από όσο υπολόγισαν, από όσο τους συνέφερε.

0: το ψήφισμα παραδόθηκε όχι στον πρόξενο, τον ίδιο τον πρέσβη.
1: Έγινε λοιπόν η απόδοση του ψηφίσματος στο πρέσβη.
0: Τώρα συνεχίζουμε
1: με τις ομιλίες.
0: Καλησπέρα.